0: γάτα το ουτάι, πενάνε ρηποότη και χεκάω πολυσί. Κοελάχιο κοφκοφού, κοεκύλο ουαόνο ποιντφαχίβα, πεκοε φαϊλόγα κοε ογκουτόχι αϊ, κοε βάλου, βάλου, βάλου, πεμό φαϊλόγα σαούτε Αμερίκα. Κοενά φαφοφούα και ονο μάχου ίνα κοφκοφούνι, ο καφουατά ουάτου μοβετεβέτε, εά ου κυελάου η μίλιονα. Κατά να πέγω, εγώ έχουμε με κοιτά τόλο, αγωνίκο φαμανάτα τα επέ, τα προκλάμα πέμω επί, εμέ εν τον άκα μάτα ία, είχε τόλου εφιάφι, ολέρε επέ και είχε μάα αε αχώ. Κόφ λίπο με τον άλλο, του αφάτου.
1: All new, Island Time.